0: Radio Istočnik 100,2 MHz.
1: Kjo ke ti mien do kosmu, ego prosérchome. Pater Agie, ti dicen aftus en do onomati su, o de do kasmi. In osin en, kathos imis. Ότε ήμην μετ' αυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματι σου. Ους δε δοκάσμι εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλευσα.

Πάτερ, ους δεδοκάσμι, θέλω είναι όπου είμαι εγώ, κακίνη όσοι με τεμού. Είναι θερώσει την δόξαν την εμήν, είναι δεδοκάσμι, ότι η αγάπη σας με προκαταβολείς κόσμου. Πάτερ δίκαιε, και ο κόσμος σε ουκ έγνω, εγώ δε σε έγνων, και ούτε έγνωσαν ότι εσύ με επέστειλες. Και γνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω, είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με, εν αυτής ή καγώ εν αυτής.